0: Σύγχυ Καρύμα Πούτου, 3 ώρες να 30 μινούτους Ιντόν Τζιώτα Βουλουλάμι, 14 ώρες Ματζούγκο Ιάνχυ Κανή, 14 Ιντέ, 14 Βίντε Κασί, Κουμανογκονό Κονκουένι, Κουόνε, Κουμανογκονό Κουόνσα Την Καμπιά Βίκη, 15 ώρες Ματζούγκο Ιάνχυ Κανή, Την Τόντζανε, Ουμούντζουγκο, 15 ώρες να 10 μινούτους, 16 ώρες Ιταβα Ματζούγκο Ιάνχυ Φουντζάν Κουλούμα Πούτου, 16 15 Ιταβα Λαβαντσαβανή Ζήτο, 17 ώρες Ματζούγκο Ιάνχυ Φουντζάν Κουλούμα Πούτου, 18 ώρες Ιντλαουτέρο Ματζούγκουλα, E 19 horas Matimia Siko, 19:30 estava Jornal da Noite. E 20 horas estava Rikuma, também Tlango Yagudisamis, 20 horas na 30 minutos João Tlani Siko, 21 horas estava Madjungla Yav Siko, 21 horas na 5 minutos estava Nangonokwanyi Timugatiko Dzongeni, 23 horas na 30 minutos estava Último Jornal. E Begisaminti Jiejo, e Begisamoti Jiejo, Gunene, Kelo Kumanga Famisone, Tikuni Nguadju Hileka. 5 horas.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: A ENN Kunene ia Jamba Madjungula ia Micho.